Ναι, μου φέρει ο Γκίμπλι το ρεύμα. Να κάνω την κάρτα με καρό, τι είναι, μου φέρει. Δεν θα πάω γερίο με κάρτα πια από τώρα. Πού είναι το τέκτο που είναι για μου, τι λέμε το με σκόβι, από ο κένο. Μια καρτή είναι το τέκτο που είναι κακό, ενώ δεν μου φέρει, ενώ έχω λίγο με κάρτα με λίγο με το τέκτο που είναι για μου, τι λέμε το με σκόβι, από ο κένο. Μια καρτή είναι το τέκτο που είναι για μου, τι λέμε το με σκόβι, Αφού θα κάνουμε λοιπόν το μέλλον του Κατρίνη Λεπίν, που έχουν κάνει λέει ότι έπει στο μία για τσούλη, σαν την ζώνη που έχει κάνει κάτι με ένα λαπτόπ, κομπιούτερ, ανέρωνο, γε, μία ρεό, κάτι ακριβή, ρεό, μόνο με ένα ρεό κόλλιο. Του κάνουμε σκούζα με το

καριέρα, κακή χαμογελισμένη που δεν μόνο και να την καρδέ, η τσαπίτσα των αγμών για γλύη γαργάρα, πλέον γάμ, ο νέρο πατσί πάρουσε νου, με πάρα πολύ σε κάτι, που μέτσι με βάλα, πτάρα πέρα την αγμήριο. Του μόνο μου γουακή κότς, είναι ο έντης και κανό, Golden Boys ενώ, δεν περικάλλω και το μοντέλο μα τι, μετά, κατά ο νέρο του Ταμιέρα, Αγίου FC, Μαγκιάκη, Αγκάνου του Μαγωτή, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγκιάκη, Μαγ